Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σου εγώ. Νουκα, φρακάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Hola, hola, πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτό, σας συμβητούν αφερτό. Μισό ρολόγια, λίτ designer, σου λέω φερτό. Leather παλτό, φερτό, και escargot, φερτό. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτό. Let me hear you!